0: Έλμου αγανιέν. Ένι μάπια μπόρου για πόρχια. Μουγέ μικάει ο πίνουρ πάω μηγιάν. Μπόρου χαρουήλ. Χαρουήλ αντέμε ο πίγου για το ρίο. Ένι νοαγγέλ καράμα.
1: Άγια. Αγάλα και ο σέντα. Είναι μόνο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένα. Κουάνα κουάνα μόνο.